0: americana mi appena.
1: Come on, let's dance.
2: Και με πώς δηλώσεις που γράφονται στη δικιά μου γλώσσα μεταφράζονται στις άλλες γλώσσες.